0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια ο Κασπαρ.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γεια ο Κασπαρ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω Λάσσο.